0: Μέσα Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow, λίγ πλο Ρονάλτο, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team, out player.
2: This man!
3: Λα με κένω είστε μας, πάει μη λουκλο παρέτ, πέπα για πένα.
0: Καρούτε!
3: Λα με νάμα φαρτσούν, αφήμι τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότλο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Πάρε.
1: Κολε μολ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ το κατά.
4: Πες Πάρετ Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
5: This is Paradise 98FM. This station ways to bring him hottest hits, local music, more vibes ways, straight good from you.
1: Don't forget to MCF FBTC and get exclusive right to broadcast them FIFA World Cup 2026. Yes, and I am simply the best.
5: Paradise 98FM, simply the best.

Παιδιά, ο Ατσέφι Φαουλ Χαμπ, 26 στο τηλεφωνό του, α. Τσέτσου, ο Θεάτου.

0: Radio Vanuatu him voice from Yumi, Mostorian from Yumi or Man Vanuatu. And we connect the Mary Islands together with the more news, educational programs, music, more community update every day. Tune in long FM 100 on medium wave 1125 kHz, more short wave long 3945 kHz, more 7260 kHz. Stop informed, more stop connected all time with the Radio Vanuatu. Voice long Yumi.
1: Με αμέσως full town low field, trick behind, κάθε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow, λίγ πλο ρονάλτο, νόμο, εκαρμωτέ μου, τη full team, out player.
3: This man!
4: Λάμε και νόηστο μας, πάει μη λουκλό παρέτ, πέπαια πένα.
1: Καρούτε!
4: Λάμε να πω φατσούν, αφήμε τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, είκαμε λο ρόντο πότφυλα, ουέδεν πι, FIFA World Cup πάρε.
2: Κολε μόλ σκουάτ πλοιού, βρεμ καλά με φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπόλ του κατά.
5: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.

Exclusivo. Paradise 19FM. Yes, we are. What's up, FIFA World Cup 2026 στο τηλεφωνό του, α? Τσατσου! Ο Βέμπλου!

Exclusive on Paradise 98FM. Και σπιάω ατσίφι φόβολ χαμπ 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τσιτσου! Οφέα!

Exclusivo. Paradise 90 FM. Τι σπίτι, ο Τσίφι Φόβολ Χαμπ 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τσίφι, ο Φόβολ Χαμπ.

0: Instagram σε Ρότ Έμινο Σεφ. Προγνωμό σε Ολστόν Αντάπ, ο Λιστήλ Φλόστ.
1: Στήλ, ναι.
0: Τα γιου στα πτώρ, ηλουμέν Ρότ Αντάπ, αμήν Λουφούς Αντάπ, ηλου Κρήτ, ηλου Κοστόν Ιστήλ
1: Αγγ. Ιάνι στάπ. Ρούσου μου ηλεύ.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, Όλοι τα λέω γεμί το VPD σε μη φες 1. Φες του νόημι αν τα πλέει λουκ πλατώ επαλή. Τα στρατεμαντά
1: πλέει. Μερικά τεμιαντά.
2: Μάλιστα. Μω όλοι μένσαν εμ τους. Κομινίτη είναι μω σε μην είπα εμείς σου μρότια. Που έλει λίβλο η Βραποέν.
1: Ακα.
2: Πέγωτε μω ο Vessels Flume, ο Domestic Vessels Flume, ο όλοι στα φλόε. Ο
1: λόγα
2: του ατράτου. Είμαι στήλ στα γιούσουμ φαστάιμα Kaufman Wolf, ο Silent Wall, πλαισιά φαστάιμ. Σο εμέμι αλκοντήσεν σου εμείς στάβ. Πασε μολύνω αν δεν τράφηκε η πισή λόγω του μας from Roadwalk, πάμε στήλ στα κοντενιούπε. Πάμε για πέντε φαστάιμ, λο community ελιστά from Roadwalk around, ο εμικό round, λόγω κολοπάγω, αυτή η καμίνσα η λόγω community, η λόγω αν.
1: Η λόγω του μας.
2: Αυτά, ως community, μας πέμ, before you come, πας τον λο τριμκόφε.
1: Για.
2: Αυτά βινήσε ο τριμκόφε, και στα κολο, για ό,τι πάγανε ο τριμκόφε, κοντσέ λόγω community, πλέον ήθελα από ένα. Πετά η πας round, μας πέμ, one membership, πλέον πας τον λο τριμκόφε.
0: Ρούια.
2: One track, εμι, 30,000 βάτου.
0: Λο.
1: Yes,
2: one
1: money.
2: One money, sir.
1: Turkot.
2: Every money, you pay. So, MM, you want issue too, yeah. SM community, raise them up. Seven spas was by Ronnie Gamba, no, seven come inside. Unless, by cut one good reason, lo, you have a little bit of inside. Otherwise, you have established end blue trim cover.
1: Thank you for a sonora.
2: Yes, Osmos, no. You stop no more, double pleasure. From full up, you stop no more, some community, you stop no more, lo, salunia. Ξαπνώ πά, ξαπνώ το πράσ, λικάρε μόλις shopping λόγω τα. Οπότε φορεί ρωτήνω μου κάθε μόντα εμλό. Αυτά σαν μόλις θα γίνουν ταξιπότ. Σε μπαϊ λουκ, φουλά που ματσορίτη γίνουν ταξιπότ. Λικάμ, ταξιπότικο του. Eventually, οκοτά του, λέει αρέμι τέτλο. Οκοτά λίγο αν τέμψε νό, λίγο μας γίνουν ρωτήνω νόμο. Πέσε, μη που του μισθάλλω χάνω λιντζινίνο. Πε, otherwise, by news just to come out on later on, ρομπατή και εσένα μην καραβινείς. Πάμε εμείς στα κάμπου του μου, elaboration back and into details. Πε, you become back to football.
0: Yes.
2: Alright, so, Kit, what have you got for us this morning?
0: Yes, but again, this morning, FIFA World Cup 2026 update. Last time we touched on Pool A, Pool B, Pool C.
2: Yes, sorry, continue.
0: One photo, Jan. Anyway.
2: Yes.
0: Back. Last time we talked about Group A, Group B.
2: Yes.
0: This time we talk about Group C. Yes. Group C. We talk about Group C finish. No, half. We have Brazil versus another team last time. We talk about
2: Morocco.
0: Morocco. Yes. Yes, right. And today we talk about IT versus Scotland.
2: IT versus Scotland.
0: And
2: IT. IT nation.
0: Yes.
2: Okay.
0: IT. We want to get a nation where. Small population, yeah. Sama kalau semua Olympic control FIFA World Cup, I'm one istri pelakon apa akan, and balik versi one powerhouse tu lo Europe, gue mi Scotland,
2: yes,
0: and tak jarang ni Scotland, itu patrak pino mo, be, kota tu football mi, mi lelepet lo kata,
2: yeah,
0: so yes, lo you sama tu ma Scotland mighty,
2: no Scotland mi one tafti me,
0: yes,
2: what sama all performance film all pass World Cup.
1: England great team football.
2: Yes.
1: Me ha talese me ha tabi.
2: Brasil
1: perfecto.
2: Pass. Yes.
0: Olha minha história nea. Panama score finish 2-0 contra Brasil.
2: Nah.
1: Tanto kit para campanha pro.
0: Ah, just no job. Anyway, I think it's a good plan.
2: Kid, you should have made this talk for a glimmy little money. Yes, anyways, okay. You continue.
0: I think it's Scotland and match up by Emmy Life. Lo television number 2 start lo number 14 June. Start lo 12 p.m. Vana to local time. And by play start lo venue lo Gillett Stadium. I'm in the Ford Box.
2: Sorry.
0: So, I mean, one interesting match where okay. Vana to even World Cup. Kota Vios, Pali Watson, and after the match, Australia faces Turkey.
2: Australia versus Turkey. So all Australian supporters, who are listening to me this morning, Stephen Abel, listen good, the pleasure.
1: You know, have no, but Kenton too.
2: Ah,
0: Milroy.
2: Milroy, good morning, Leo.
0: No, Milroy, United Nations sabota,
1: Milroy. Mi sa tali Australia.
2: Men na wita ni sino?
0: No.
2: Wait. So, MMA putum Australia.
1: You look, time, you shine like a